Εγώ το παιδί να οτιόλα straight κακουά. Όλα λε σου του κακουά. Δεν μου χαλάει ο πουτάζα. Μα πεφάνει. Μα τσεγουάλε ρίβε χώτσι. Λίνο να κοτσιακή χέρα. Λίνο σε φορά τρίπον 80 station that listens to the people.